Άριβα. Βίρυβι κουτσούκι σκουαγάνε μήνα χώρι. Γιατί ρε βασίνε βίρα φυρουβίρι τα κακλή ψίκρια.

0: χαρτούλι.
1: Σαν το μη.
2: Σαν το μη.
0: Σαν το μη.
3: Τκουένι μπιζνέσις σαρματεβα. Ισρεβα ΑΚ. Ραδιο Δαρτιμαντής. Σα ρεκλάμω σαμ σαχούρι. Ούρι σχράμετι ούτσι άτι.